0: φαίνεται από την
1: τελειώση. Και σε γετώ όλα σαν εσπεράδα.
2: Radio 89.3 FM TRC Radio.